0: Καλησπέρα στο μικρόφωνο μαζί σας, η Λακτρά Αγάτη. Συνεχίζουμε το θεατρικό μας αφιέρωμα που ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το Ιούνιο στην πόλη Μπουντάουρς πραγματοποιήθηκε διεθνές θεατρικό φεστιβάλ με συμμετοχή δύο θεατρικές παραστάσεις από την Ελλάδα. Στις 11 Ιουνίου είδαμε την παράσταση «Λέλα και Λέλα» σε σκηνοθεσία του Ανδρέα Στάικου. Θα ακούσετε αποσπάσματα από την παράσταση, καθώς επίσης τη συζήτησή μας με τον συγγραφέα-σκηνοθέτη Ανδρέα Στάικο, καθώς επίσης των δυο ηθοποιών Εμμανουέλα Κοντογιώργου και Ελένη Ζαραφίδου. Μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση.
1: Η Δεσποινής Παπαγιάννη.
2: Δεν φαίνεστε κουρασμένοι.
1: Όχι, δεν είμαι κουρασμένη.
2: Δεν είστε κουρασμένη. Και το ομολογείτε με τόση αυταρέσκεια. Το θεωρείτε προτέρημα να μην είστε κουρασμένη.
1: Κρίμα, κρίμα, κρίμα.
2: Πάει, χάλασε ο κόσμος. Μία Δεσποινής τόσο νέα, τόσο ωραία και τόσο να μην είναι κουρασμένη. Ποιος άνεμος σας φέρνει στα μέρη μας?
1: Η μικρή Αγγελία.
2: Η Αγγελία. Μην ανησυχείτε, Δεσποινής. Δεν είναι δικό σας το φταίξιμο.
1: Τι εννοείτε?
2: Εγώ φταίω, που εμπιστεύομαι τις φυλάδες. Η Αγγελία, κατά τη διαδρομή της από τα χέρια μου στα χέρια σας, παραμορφώθηκε. Άλλη Αγγελία έστειλε εγώ και άλλη Αγγελία παραλάβατε εσείς, κορίτσι μου. Ποια Αγγελία σας παρακίνησε να εμφανιστείτε μπροστά μου? Διαβάστε.
1: Ζητείτε Δεσποινής, ευπαρουσίαστη, δραστήρια, με σοβαρή προοπτική επαγγελματικής ανέλυξης, διακατοίκων απασχόληση, αποδοχές διαπραγματεύσιμες.
2: Διαστρέβλωσης. Πλήρης διαστρέβλωσης.
1: Τι εννοείτε?
2: Διαβάστε παρακαλώ την αυθεντική Αγγελία.
1: Διαβάστε. Ζητείτε Δεσποινής, λίγη ανευπαρουσίαστη, εγκεντρική, οκνηρή, χρονίως κατάκοπη, μανιώδης καπνίστρια, επιρρεπής σε παντός είδους καταχρήσεις. Διαστρέβλωση μέχρι παρεξηγήσεως.
2: Τι έχετε να πείτε?
1: Τι να πω, άλλη μια αδιάψευση των ελπίδων μου.
2: Μην απελπίζεστε τόσο εύκολα.
1: Στο μην απελπιστώ, προφανώς δεν διαθέτω τα χαρίσματα που απαιτούνται για την πρόσληψή μου.
2: Δεσποινής, υποτιμάτε τον εαυτό σας. Διαθέτετε και με το παραπάνω τα απαιτούμενα χαρίσματα.
0: Τι θα πει Λέλα και Λέλα?
3: Η Λέλα και η Λέλα. Καταρχάς, να σας πω πώς γράφω εγώ θέατρο και έτσι θα καταλάβετε γιατί έχω και αυτό τον τίτλο. Εγώ πριν από οποιαδήποτε πλοκή, οποιαδήποτε ιστορία, θέλω πρώτα να βρω τους ηθοποιούς. Πρώτα γνωρίζω ποιοι θα είναι οι ηθοποιοί και μετά βάσει των ηθοποιών γράφω το έργο. Πάνω στους ηθοποιούς γράφω το έργο. Όλα μου τα έργα, έχω γράψει περίπου 20 έργα, βασίζονται πάνω στους ηθοποιούς. Δηλαδή οι ήρωες είναι οι ίδιοι ηθοποιοί. Δηλαδή δεν προσπαθεί ο ηθοποιός να βρει τον ήρωα, αλλά γίνεται μια συνάντηση του ήρωα με τον ηθοποιό.
0: Δηλαδή έτσι, εμπνεύει.
3: Ναι, εμπνέεται. Ο ηθοποιός είναι το

0: και το ωμέγα. Είναι το παν για μένα. Και όταν βρω τους τοπιούς συζητούμε και μεταξύ μας βρίσκουμε ποιο θα είναι το έργο.
1: Και πώς βγήκε το έργο αυτό, τα κορίτσια τι σας εμπνεύσαν?
0: Αυτά τα κορίτσια έχω συνεργαστεί άλλες 2 φορές μαζί τους, οπότε έχουμε μία κοινή γλώσσα, μία κατανόηση και ξέρει ο ένας τον άλλον. Και ας πούμε αυτό το τρίτο έργο που είναι η Λέλα και η Λέλα είναι πιο άνετες, έχουν μπει σε αυτόν τον τρόπο παίξηματος. Δηλαδή εγώ δεν γράφω στο γραφείο μου, γράφω την ώρα της πρόβας, δεν ξέρω τι θα βγει. Αυτός είναι ένας πραγματικός αυτοσχεδιασμός και δικός μου και των ηθοποιών. Και στο τέλος κάθε πρόβας συζητάμε τι θα είναι η επόμενη πρόβα. Αφαιρούμε, προσθέτουμε και έτσι συνεχίζεται το έργο. Δηλαδή το έργο γίνεται πάνω στη σκηνή.
1: Ποια ήταν τα κριτήρια που διαλέξατε αυτά τα κορίτσια?
0: Αυτά τα κορίτσια τα διαλέγω σαν μια σχέση κανονική, μια φιλία τέλος πάντων, και αναπτύσσεται η καλλιτεχνική μας σχέση κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Έτσι είναι. Δηλαδή μπορεί τυχαία κάποια γνωστή μου να με εμπνεύσει. Αυτά τα κορίτσια με εμπνεύσαν. Μου άρεσαν οι φωνές τους, τα πρόσωπά τους, το βλέμμα τους, η κίνησή τους και λέω να κάνουμε ένα έργο μαζί.
2: Και μην ανησυχείτε, καλό μου κορίτσι. Σας θέλω τόσο πολύ. Σας έχω τόσο πολύ ανάγκη. Είμαι κι εγώ υποχρεωμένη να επιδείξω μία αρετή που μισώ. Θα επιδείξω υπομονή. Δεν είναι δυνατόν έτσι ξαφνικά εν ρηπεί οφθαλμού να απολέσετε το ολέθριο ελάττωμα της μετριοφροσύνης. Είστε, είπαμε, 17 ετών.
3: 27.
2: Σας προειδοποίησα. Δεν είναι τόσο απλό να απολέσετε τη μετριοφροσύνη σας. Χρειάζεται υπομονή. 10 χρόνια υπομονή.
3: Τι ωραία που τα λέτε.
2: Σπουδές! Είμαι βέβαια πως έχετε επιλέξει μια τέχνη του εφήμερου. Σπουδάσατε κομμωτική. Τα μαλλιά της κεφαλής μου σας παραδίδονται ευπρόσδεκτη η όποια κομμωτική σας έμπνευση.
3: Μαντέψατε ορθώς όπως πάντα. Αν υπομονώ να δω αν θα μαντέψετε το νούμερο του υποδήματός μου.
2: Ίσως έχετε παρεξηγήσει το βλέμμα μου. Το καρφωμένο στο πάτωμα βλέμμα μου. Σας διαβεβαιώ πως δεν μετράω τα πλακάκια. Η φτέρνα σας, κορίτσι μου, η φτέρνα σας καθυλώνει το βλέμμα μου. Νούμερο υποδήματος 38.
3: Σας συγχαίρω, το μαντέψατε. Έχετε μαντέψει τα πάντα. Α, εκτός από το όνομά μου.
2: Όσο για το όνομά σας, μην μου πείτε το όνομά σας. Θα μαντέψω το όνομά σας. Το όνομά σας δεν μπορεί να διαφέρει από το αποτέλεσμα της εξισώσεως, άνοιγμα του τόξου των φρυδιών σας, ύψος των τακουνιών σας και το οξυγόνιο ισοσκελές τρίγωνο της φτέρνας σας. Ίσον...
3: Λέλα.
2: Είστε υποχρεωμένοι να μην με διαψεύσετε. Θα ματαιοπονήσετε αν επιχειρήσετε να με διαψεύσετε. Το δυσύλλαβο και σε γενευτικό όνομα Λέλα σας χαρακτηρίζει και σας ανήκει αμετακλήτως.
3: Λέλα. Δεν θα σας διαψεύσω.
2: Εσείς είστε λοιπόν η δυσέβρετη, η απρόσιτη Λέλα.
3: Εγώ.
2: Εσείς είστε λοιπόν η περιλάλητος Λέλα.
3: Εγώ.
2: Χρόνια να ζητούσα μια Λέλα.
3: Επιτέλους τη βρήκα.
2: Δεν φαντάζεστε πόσο χαίρομαι.
3: Παραμύθι.
1: Τι σας λέει ο ρόλος σας? Ξεκινάμε από την πρώτη Λέλα.
4: Είναι μια πολύ απλή και πολύ σύνθετη ερώτηση αυτή που μου κάνεις, γιατί δεν μπορώ να δω το ρόλο μου καθόλου από απόσταση. Οπότε δεν μπορώ να μιλήσω χωρίς να είμαι πολύ συνδεδεμένη με αυτόν, γιατί ο Ανδρέας Στάικος έχει έναν πολύ ιδιαίτερο και προσωπικό τρόπο να προσεγγίζει τα έργα του. Τα γράφει παρέα με τους ηθοποιούς, οπότε ήμασταν κοντά στη διαδικασία της σύλληψης της ιδέας και της εξέλιξης αυτής της ιστορίας και των ηρώων και των προσώπων όπως διαμορφώθηκαν. Ο Ανδρέας Στάικος έχει έναν τρόπο να προσεγγίζει τα πράγματα λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπόψη του τον ηθοποιό που έχει απέναντί του. Και αυτό είναι μεγάλη τιμή και για εμάς τους ηθοποιούς, αλλά και για την ίδια τη διαδικασία του θεάτρου, γιατί τροφοδοτεί το καλλιτεχνικό έργο με μια βαθύτατη ουσία, η οποία δεν έχει να κάνει με μια τεχνητή ιδέα η οποία συλλαμβάνεται από έναν συγγραφέα που είναι μόνο στο γραφείο του, αλλά έχει να κάνει πάρα πολύ με τη σχέση που αναπτύσσουμε μεταξύ μας και την αλληλεπίδραση σχέση του Ανδρέα προς εμάς και ημών προς τον Ανδρέα. Και αυτό φέρνει σαν αποτέλεσμα να είμαστε τόσο πολύ συνδεδεμένοι με τους ρόλους μας, με το κείμενο, με την ίδια την παράσταση, που θα μπορούσα να πω ότι κάθε βράδυ που παίζουμε την παράστασή μας είναι μία βιωματική επαναδιαπραγμάτευση όλης της ιδέας και όλης της συνθήκης. Ο δικός μου ρόλος είναι μια κυρία η οποία έχει βάλει μια αγγελία αναζητώντας μια νέα κοπέλα για εργασία, χωρίς όμως να δίνει πολλά στοιχεία γι' αυτό, και δεν θα ήθελα να πω και πολλά στοιχεία γιατί θα αποκαλύψω μέρος της πλοκής για τους θεατές που θα θελήσουν να το δουν όπου βρεθούμε να παίξουμε αυτή την παράσταση. Όμως έχει διάφορες πτυχές και ο ρόλος και η εξέλιξη της ιστορίας. Υπάρχει μια πλοκή γραμμική σε σχέση με αυτό που συμβαίνει, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα επίπεδα προσέγγισης από τους θεατές με πολλούς τρόπους, αναλόγως με αυτό που τους ενδιαφέρει και αυτούς. Είναι ανοιχτό σε αναγνώσεις το έργο, η πλοκή και οι ήρωες. Θέλει έντονα τη συμμετοχή του θεατή, τη φαντασία του, το συναίσθημά του, τον τρόπο που το παρακολουθεί. Είναι μια συνδυαστική διαδικασία. Πολύτιμη και για μας τους ηθοποιούς και για τους θεατές.
5: Είναι μια τεράστια διαδρομή από τη μέρα στη νύχτα, από το άσπρο στο μαύρο κτλ. Η κοπέλα της αγγελίας, η οποία βαφτίζεται Λέλα από την κυρία, είναι μια συνηθισμένη κοπέλα της διπλανής πόρτας, θα λέγαμε, αθώα δεν ξέρω, η οποία αναζητά εργασία και νομίζει ότι θα πάει σε ένα σπίτι, θα είναι και εκεί βοηθός, αλλά τίποτα από όλα από αυτά που φανταζόταν δεν συμβαίνει. Τίποτα. Οπότε υπάρχει συνέχεια αυτή η έκπληξη. Δηλαδή νομίζω ότι ο δικός μου ρόλος είναι πιο κοντά στο θεατή. Είναι δηλαδή, αποτυπώνει και την έκπληξη αυτή του θεατή μέσα σε αυτόν τον κόσμο που προσπαθεί να μπει, μέσα σε αυτόν τον κόσμο που προτείνει η κυρία. Είναι συνέχεια και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο, γιατί πού θα πάει όλο αυτό. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αποκαλύψω κι εγώ τη συνέχεια. Βέβαια, αυτό που γίνεται τελικά είναι τελείως απροσδόκητο.
2: Λέλα, έχετε επίγνωση τι κάνετε αυτή τη στιγμή?
6: Ανατέλω. Τι άλλο?
2: Ναι, Λέλα, ανατέλλετε, αλλά πώς ανατέλλετε?
6: Θα ήθελα
2: να το μάθω. Ανατολή, βαριά γλυκιά, βαριά ανατολή και ασήκωτη. Τι να πω, Λέλα, τι να πω? Ανατέλλετε και δίαιτε πολλές φορές την ημέρα. Μπαινοβγαίνετε, Λέλα, μπαινοβγαίνετε. Αναστατώνετε τη ροή των φυσικών φαινομένων. Επιταχύνετε και επιβραδύνετε κατά βούληση την ανεξέλεγκτη τροχιά σας.
6: Επιτέλους κάθομαι.
1: Όταν κάνετε πρόβα, υπάρχουν αυτοσχεδιασμοί?
4: Αυτοσχεδιασμοί ως προς τη διαμόρφωση της σχέσης, ναι, υπάρχουν. Όμως ως προς το κομμάτι του λόγου, επειδή ο Ανδρέας Τάικος έχει μια ιδιαίτερη γραφή, η οποία είναι και αρκετά προσωπική και σύνθετη ως διαδικασία, το στίχημα για έναν ηθοποιό, τουλάχιστον με τον τρόπο που εγώ το προσεγγίζω το κείμενο του Ανδρέας Τάικου, είναι η τεράστια ακρίβεια και όχι η αβεβαιότητα σε σχέση με αυτό. Θέλει μεγάλη εκπαίδευση και να ασκήσεις συνεχώς σε αυτό το κείμενο και για να φωτίσεις τα σχήματα, τα λεκτικά που φτιάχνει ο Ανδρέας Τάικος, αλλά και η ρυθμολογία του κειμένου έχει τεράστια σημασία. Είναι ένας οδηγός και για τον ηθοποιό και για το θεατή. Υπάρχει μια ειδική απόλαυση παρακολουθώντας τα κείμενα του Ανδρέας Τάικου, γιατί τηρούν έναν πολύ προσωπικό ρυθμό και μια πολύ προσωπική ποιητική δομή, αν μου επιτρέπετε, την οποία δεν μπορείς να την αφήσεις ιδιαίτερα ελεύθερη. Αλλά ναι, στο κομμάτι της διαμόρφωσης των σχέσεων φυσικά και υπάρχει και αυτό, τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο, μέχρι να ερευνήσουμε τις πτυχές που θα φωτίσουμε περισσότερο.
5: Το αυτοσχεδιαστικό κομμάτι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η ίδια η διαμόρφωση του κειμένου, η διαπραγμάτευση, γιατί κείμενο δεν υπάρχει όταν ξεκινάμε πρόβες. Οπότε υπάρχει μια διαδικασία όπου έρχονται πρώτα μονόλογοι για τον κάθε μελλοντικό ρόλο, συζητάμε, προτείνουμε, όχι εκείνη λέξη, όχι άλλοι, δηλαδή υπάρχει συνέχεια αυτή η συνδιαλλαγή. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά είναι σε επίπεδο κειμένου. μαζί με αυτό που λέει η Ελένη, το αυτοσχεδιαστικό κομμάτι, το οποίο σιγά σιγά γίνεται ένα συγκεκριμένο κείμενο, που είναι το τελικό θεατρικό έργο.
1: Υπήρχε κάποιο σημείο που θα λέγατε ότι να αλλάζετε ρόλο, δηλαδή θα μπορούσατε να παίξετε η μία την άλλη?
4: Θεωρητικά όλα μπορούν να συμβούν, όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν συγγραφέα ο οποίος δημιουργεί, αν μπορώ να το πω, ένα πεδίο όπου ο ηθοποιός έρχεται αντιμέτωπος με τον ρόλο του συγκεκριμένο και είναι φτιαγμένος για αυτόν τον ηθοποιό για να υπηρετήσει αυτό συγκεκριμένα. Φυσικά, θεωρητικά, το θέατρο είναι ένας ανοιχτός χώρος όπου όλα μπορούν να γίνουν. Αλλά και με κάποιο τρόπο οι δύο ηρωίδες σταδιακά αρχίζουν και γίνονται λίγο
5: ημείο καθρέφτης
4: της άλλης, έτσι κι αλλιώς υπάρχει αυτό.
6: Η

0: 299 άνδρες νεκροί κοίτονται στο χορτάρι. Για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να τους πάρει. Νεκροί σπαρτιάτες από τα βέλη των Περσών. Σεν δόξη μάχη, σεν δόξη μάχη, τη μάχη των Θερμοπυλών.
1: Σαν Ελένη και σαν Εμμανουέλα, πόσο κοντά αισθάνεστε όταν μπείτε μέσα σε αυτό το ρόλο?
2: Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η κυρία είναι ένα πλάσμα το οποίο λείπει από την ελληνική τουλάχιστον κοινωνία. Είναι, φέρει κάποιες ιδέες οι οποίες είναι πολύ ιδιαίτερες. Εισάγει την έννοια της ελευθερίας πολύ έντονα και της κατάργησης των προκαταλήψεων απέναντι στη ζωή. Δεν τολμώ να σκεφτώ πόσο τις μοιάζω, θα ήθελα να τις μοιάζω. Κατά στιγμές στη ζωή μου μπορεί να κάνω μικρές υπερβάσεις και να τα καταφέρνω, αλλά δεν είναι εύκολο να είσαι κάτι τόσο ανοιχτό και να σκέφτεσαι τόσο ανοιχτά. Είναι ένα πλάσμα ιδανικό, υπ' αυτήν την έννοια. Έχει και κάτι αρχιετυπικό, μπορώ να πω. Οπότε μέσα σε αυτήν μπορούμε όλοι να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας. Τις στιγμές που κάνουμε τις υπερβάσεις μας και καταφέρνουμε να κάνουμε κάτι, είναι ένα σημείο έμπνευσης. Είναι ένα πρότυπο έμπνευσης για τους ανθρώπους και ο λόγος που φέρει και αυτό που προσπαθεί να εισάγει έχει μία δομή που για τον θεατή, αλλά και για μένα που προσεγγίζω την κυρία, είναι να συναντιέσαι ξανά και ξανά με ένα ιδεώδες.
3: Εγώ αυτό το στοιχείο που αισθάνομαι πιο κοντά σε μένα είναι ότι όταν παίζω αυτή την κοπέλα νιώθω σαν ηθοποιός. Είναι η κυρία, είναι λειτουργεί σαν ο σκηνοθέτης συγγραφέας μου, δηλαδή μου δίνει όνομα, μου δίνει ιδιότητες, μου δίνει χαρακτήρα, συμπεριφορά, ηλικία, τα πάντα. Οπότε αισθάνομαι σαν να μεταμορφώνομαι σιγά σιγά, όπως την πρόβα επί σκηνής, σε αυτό που έχει φανταστεί η κυρία για μένα.
1: Εμένα πολλές φορές μου θυμίζει λίγο Πυγμαλιών.
2: Εγώ νομίζω ότι επειδή έχουμε παίξει αρκετά αυτή την παράσταση και έχουμε συζητήσει αρκετά και με τους θεατές, ξυπνά φοβερούς συσχετισμούς αυτό το έργο, που το θεωρώ για μένα φοβερά θετικό, γιατί τα μεγάλα κείμενα διαπνέονται από μια διακειμενικότητα και θεωρώ ότι αυτό το κείμενο του Ανδρέα Στάικου έχει αυτή τη δύναμη να μπορείς να το συσχετίσεις με έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, γιατί τα θέματα του είναι διαχρονικά και πυρηνικά.
3: Αν και στον Ανδρέα δεν αρέσουν αυτοί οι συσχετισμοί, εμένα μου θυμίζει τις δούλες. Γιατί και εκεί κάνουν ένα παιχνίδι, συνέχεια παιχνίδι μεταμορφώσεων και ρόλων. Και έτσι όπως τελειώνει το έργο, τώρα να μην πούμε πώς τελειώνει, είναι ακόμη πιο ισχυρή η αίσθηση ότι κάνουν ένα παιχνίδι επί σκηνής, μεταμορφώσεων, θεατρικό παιχνίδι, δηλαδή η συνθήκη του θεάτρου είναι ξεκάθαρη μαζί με το δραματουργικό κομμάτι.
1: Κανονικά τίποτα δεν είναι αληθινό.
3: Τίποτα. Τελικά βλέπουν ότι δεν μπορούν να υπάρξουν ούτε μέσα στην απόλυτη αλήθεια, αλλά ούτε μέσα στην απόλυτη ψευδαίσθηση.
2: Εγώ νομίζω και επίσης ότι ο Ανδρέας εισάγει και πάρα πολύ την έννοια του παιχνιδιού και ως τρόπο ζωής. Δηλαδή δεν είναι μόνο το παιχνίδι ως μέσο μιας θεατρικής διαδικασίας, το εισάγει και ως τρόπο ζωής. Ότι ενδεχομένως μέσα σε όλο αυτό που ζούμε και με όλα αυτά που χρειάζεται να λάβουμε υπόψη και σε όλα αυτά τους ρόλους ζωής που έχουμε και χρειάζεται να ανταποκριθούμε, ότι αν λίγο συλλάβουμε την έννοια του παιχνιδιού μέσα σε αυτό, η ζωή φωτίζεται πολύ πιο πλούσια και μπορείς να αντιληφθείς και να γευτείς αυτή τη ζωή με πολλούς περισσότερους τρόπους από αυτούς που φαντάζεσαι. Δηλαδή το παιχνίδι ρόλων για μένα έχει να κάνει και με μια θέση απέναντι στο πώς στεκόμαστε απέναντι στη ζωή και στα γεγονότα της.
0: Το καφεκοπτίο σας. Δεν μπορώ να το αντέξω. Ένα καφεκοπτίο να έχει μπει στη ζωή μας. Ένα καφεκοπτίο να έχει μπει ανάμεσά μας. Ίσως και να ζηλεύω. Ίσως και να φαντάζομαι ότι κάποιος σας έχει βάλει στο μάτι, ότι κάποιον βάλατε στο μάτι, ότι κάποιος θέλει να μας χωρίσει, να σας κλέψει από μένα. Και εγώ δεν ξέρω τι φαντάζομαι. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά το καφεκοπτίο σας μου κάθεται στο στομάχι. Τι υπάρχει στο ζωφερό καφεκοπτίο σας που δεν υπάρχει στο σπίτι μας? Τι σας συμβαίνει, Λέλα?
1: Ποιο είναι το μήνυμα?
4: Κοιτάξτε, για μένα το μήνυμα είναι η ζωή του θεάτρου. Το να ζει κανείς θεατρικά. Το θέατρο είναι τρόπος ζωής, δεν είναι ένα επάγγελμα μόνο για τους καλλιτέχνες που ασχολούνται με το θέατρο. Είναι τρόπος ζωής.
1: Η μία Λέλα και η άλλη Λέλα διαφέρουν στην αρχή, αλλά γίνονται μία.
4: Ακριβώς. Είναι η εικόνα της άλλης, έτσι. Είναι ο καθρέφτης της άλλης, κοιτάζονται. Και επίσης υπάρχει μέσα το θέμα της αλλοτρίωσης, υπάρχει το θέμα της επιβολής. Δηλαδή η μία λέλα ισχυρή παρασύρει την άλλη λέλα, η οποία γίνεται και αυτή σιγά σιγά αντίγραφο, πιστό αντίγραφο, φωτοτυπία, φωτοκόπια της άλλης της λέλας. Και στο τέλος γίνονται, είναι ίδιες. Όμως μετά η μία λέλα υπερβαίνει την πρώτη λέλα. Λοιπόν, είναι αυτό, μια διαλεκτική των φαντασιώσεων της ζωής κλπ.
1: Αλλά είναι μέσα και εξαρχία και εξάρτηση.
4: Ναι, η εξάρτηση πάντα υπάρχει, βεβαίως. Εσύ... Και πώς απελευθερωθείς από την εξάρτηση. Στο τέλος δεν αντέχουν την εξάρτηση, απελευθερώνονται και θέλουν να επιστρέψουν στην κανονική ζωή.
0: Να υποδηθείτε προστέρψη μου για τελευταία φορά την κυρία. Την κυρία που υπήρξατε κάποτε.
5: Να υποδηθώ την κυρία. Ας είναι. Όμως σεβαστείτε το μαρτύριό μου. Είναι σαν να ανεβαίνω στην πυρά. Τουλάχιστον δείξτε τον ελάχιστο ίκτο σας, συντομεύοντας την τελετή της γελιοποιήσεώς μου.
0: Πώς διανοηθήκατε πως θα περνούσε ποτέ από το μυαλό της λέλας, της δικής σας λέλας, να γελιοποιήσει το πρότυπό της, το αλωτινό πιστό της αντίγραφο.
5: Εγκαταλείπομαι στις ορέξεις σας και στην επιοίκειά σας.
0: Πλαγιάστε παρακαλώ. Θα εκφωνήσω τον επικίδιό σας. Τον επικίδιο της κυρίας που άλλαξε τη ζωή μου.
1: Πότε ξεκινήσατε να γράφετε θέατρο?
4: Ξεκίνησα από το σχολείο. Είχα την τύχη να έχω έναν καθηγητή που ιστορικό του θεάτρου. Ήταν ο καθηγητής μας των νέων ελληνικών που γράφαμε εκθέσεις κλπ. Και αυτός με παρότρινε να γράφω διαλόγους και όχι εκθέσεις κανονικές. Και έτσι σιγά σιγά μπήκα σε αυτό το δρόμο. Οπότε από πολύ νέος γράφω θέατρο. Δεν έχω παίξει θέατρο, σπούδασα θέατρο. Και μάλιστα σπούδασα στο Παρίσι, στο Conservatoire National d'Art Dramatique στο Παρίσι, και είχα καθηγητή έναν διάσημο σκηνοθέτη, τον Antoine Vitez. Αλλά εγώ ήθελα να χρησιμοποιήσω την τέχνη του ηθοποιού για να δουλέψω σαν συγγραφέα στο θέατρο. Παρίσι έφυγα το 67 όταν έγινε η δικτατορία στην Ελλάδα και ήμουν πολιτικός εξόριστος στο Παρίσι. Και μετά έμεινα και άλλα χρόνια και έχω μια διαρκή σχέση με το Παρίσι.
1: Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον δύο χωρών? Πολλοί ηθοποιοί, συγγραφείς και καλλιτέχνες.
4: Στο Παρίσι οι σπουδές και οι μέθοδοι είναι πολύ πιο προχωρημένοι και στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πιο χύμα, πιο αυθόρμητα. Οι Έλληνες δηλαδή είμαστε ένας λαός θεατρικός, πιο πολύ από τους Γάλλους και από τους άλλους Ευρωπαίους. Είμαστε από τη φύση μας θεατρικός λαός οι Έλληνες. Δηλαδή παίζουμε θέατρο καθημερινά χωρίς να το ξέρουμε. Στο λεωφορείο, στα βαφτίσια, στους γάμους, στις κηδείες. Διασκεδάζουμε πολύ. Είμαστε όλοι θεατρίνοι, αλλά δεν το ξέρουμε. Ενώ οι άλλοι σπουδάζουν το θέατρο. Εμείς δεν χρειάζεται να το σπουδάσουμε. Είναι στο αίμα μας το θέατρο, αλλά δεν το ξέρουμε. Η εκφραστικότητα και η εξωτερήκευση των αισθημάτων που έχει ο Έλληνας είναι ένας τρόπος έκφρασης. Τρόπος ζωής, είπα ότι είναι το θέατρο. Δεν είναι ούτε επάγγελμα ούτε τέχνη. Είναι τρόπος ζωής. Πολύ λίγοι συγγραφείς γράφουν σαν και εμένα, γιατί εγώ γράφω μόνο όταν γνωρίζω τους ηθοποιούς. Δεν μπορώ να γράψω στο γραφείο, βαριέμαι. Ίσως είμαι τεμπέλης, ίσως μου αρέσει η παρέα των ηθοποιών, να πίνουμε και κάνα κρασί την ώρα της πρόβας. Και επειδή μου αρέσει και να μαγειρεύω, στο τέλος κάνουμε και ένα τραπέζι. Σας λέω, είναι μια απόλαυση, μια ευχαρίστηση, ένας τρόπος ζωής.
1: Έχει μέλλον αυτό του είδους?
4: Δεν νομίζω. Στην Ελλάδα τουλάχιστον είμαι ο μόνος που το κάνει. Δεν ξέρω. Παλιότερα βέβαια ήταν ο τρόπος του θέατρου. Έτσι έγραφαν οι συγγραφείς. Αν δεν γνώριζαν τους ηθοποιούς, δεν μπορούσαν να γράψουν. Και ο Μολιέρος και ο Σέξπιρ και ο Ρακίνας και ο Γκολντόνι, όλοι ξέρανε πού απευθύνονται οι ρόλοι που γράφουν. Τώρα το θέατρο εξειδικεύτηκε τόσο πολύ και έχει γίνει τέχνη του γραφείου. Ενώ εγώ θέλω να επαναφέρω το θέατρο στη σκηνή και όχι στο γραφείο.
1: Αν θα έπρεπε να στείλετε ένα μήνυμα για ηθοποιούς, για τη νέα γενιά, τι θα ήταν?
4: Δεν θα ήθελα ποτέ να στείλω μήνυμα. Είμαι εναντίον του οποιοδήποτε μηνύματος, γιατί ούτε εγώ θέλω να λαμβάνω μηνύματα. Είμαι υπέρ της απόλυτης ελευθερίας. Αλλά μέσα στην ελευθερία να έχουμε ένα μέτρο και να ξέρουμε ποιοι είμαστε και σε ποιους απευθυνόμαστε. Αυτό θα ζητούσα. Να κατανοούμε την κοινωνία μας.
1: Γι' αυτό και ήταν μέσα και ελευθερία ή θάνατος.
4: Ναι, προφανώς. Αυτό είναι ακριβώς. Είναι ένα σύνθημα που νομίζω ισχύει για όλους τους λαούς και όχι μόνο για τους Έλληνες.
1: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ.
5: Ας αποχωριστούμε. Σας αποχαιρετώ. Πριν με εγκαταλείψετε για πάντα, καταδεχτείτε μια τελευταία μου ερώτηση. Πώς μάθατε τα μεγάλα γεγονότα που σφράγισαν την άτυχη ζωή μου? Παρακαλώ, μιλήστε. Γιατί συγκινηθήκατε τόσο πολύ, γιατί σας πνίγουν τα δάκρυα?
6: Με δυσκολία, με μεγάλη δυσκολία θα αρθρώσω τις τελευταίες μου λέξεις. Εκφώνησα τον επικίδιό σας, αλλά πώς να το πω, πώς να το παραδεχτώ, ήταν και ο δικός μου επικίδιος. Με το θάνατό σας μου ανοίξατε διάπλατα τον δρόμο.
5: Τον δρόμο.
6: Και για το δικό μου θάνατο. Τον θάνατο των ψευδεστήσεών μου. Η ζωή των ψευδεστήσεων αποδείχτηκε δυσβάσταχτη. Όσο και η πραγματική ζωή. Εσείς αντέξατε περισσότερο. Κουράστηκα. Κουράστηκα. Κουράστηκα! Τώρα επιτέλους μπορώ να σας το πω. Όταν κοιμόσαστε, αθόρυβα, ακροπατώντας σαν τη γάτα, πεταγόμουν στο καφεκοπτίο.
5: Κι εγώ. Σας είπα ψέματα πως κατέπνιξα την επιθυμία μου να μυρίσω τον αέρα της άνοιξης. Όταν κοιμόσαστε κι εγώ σαν τη σκιά γλιστρούσα και με τα φόβου Θεού πήγαινα στο καφεκοπτίο σας.
6: Τόσο και τόσο καιρό δεν σας αποκάλεσα ποτέ με το όνομά σας και δεν μου είπατε ποτέ το όνομά σας.
5: Ναι, δεν με ρωτήσατε ποτέ το όνομά μου και δεν σας είπα ποτέ το όνομά μου.
6: Πολλές φορές είχε σχηματιστεί στις άκρες το χιλιό μου, αλλά δεν τόλμησα να το πω, φοβόμουν μήπως σας στοχίσω.
5: Δεν έχει πια καμία σημασία. Λοιπόν, πώς ονομάζομαι?
6: Το όνομά σας δεν μπορεί να διαφέρει από το αποτέλεσμα της εξισώσεως. Άνοιγμα του τόξου των φρυδιών σας, ύψος των τακουνιών σας και το ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο της φτέρνας σας.
5: Ίσον... Λέλα.
6: Λέλα.

Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας εδώ ολοκληρώνεται. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Επίσης, όπως πάντα, μπορείτε να μας ξανακούσετε το Σάββατο και ώρα 1 τη νύχτα ή στην ιστοσελίδα μας www.mediaclick.hu. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας η Ηλέκτρα Γκάρντι. Εκ μέρους μου και του συναδελφού μου τον Νέμετ Λάσλου, σας αποχαιρετάμε. Γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: Η εκπομπή επιμελήθηκε από την MTVA για την παραγγελία της Ντούνα Ζέρτη.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Boka Tibor.